ήρθαν τα δεύτερα καμία ήρω που έζουν για να μπορέπω. Βρία ράδιο δεν άλλ. Μεγάλη και σπάς, σπούγα χτερ κρινάλα, ουχέρτεμ, μοντο κέφου χωσίδε, πιμίνε.